0: μάλλον.
1: Ε, δε που να ζα.
0: Πομάλο, άντε έως λίγο ναι μλάτι. Άγια σε.
1: Χατσιά παντρί.
0: Μα, λιούπιτε, Μάικ.
1: Άι, κορανε τους.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Πού ήταν? Ότι κόρη είναι άτρα. Γιατί για το μαλώσει την ζωνηρό για να τα κόμμα στο φουβρονικό. Όγω είναι το. Το μη δούδι, ο εισμαρόγενη του, ο πλαγόλιτσι, ο σιέκια μου. Τρέβα ότι μπάμε και διέντα, μάμε. Ή το χβάλα μπόγου σε μπού.